πόσα καλοκαίρια πριν. Θέλετε να σας πω πόσα καλοκαίρια? Δεν θέτε. Γιατί είναι 38 καλοκαίρια πριν. Τσούζι αυτό. Καλημέρα Άρτα, καλημέρα από την Άρτα, τον Αμβρακέ FM και το 919.gr. Στο στούντιο ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Ο δεύτερος καφές, ζεστός όπως πάντα. Μη σας φρικάρει αυτό. Και δραστήριο ακροατήριο.

day all day. Αξέχαστο τραγούδι. Μοναδική Pet Shop Boys. Νομίζω ότι είναι Πέμπτη Παρασκευή. Το Σάββατο είναι Αθήνα. Έχω πάει που λέει. Έχω πάει. Domino Dancing. Μπορεί να μην από τα τραγούδια που έχουν στο σετ τους, να ξέρετε. Στη Θεσσαλονίκη που τους είχα δει δεν είχαν πει το Πανινέρο. Ναι. Σοκ. Το Robbie Williams δεν λέει το Me and My Monkey. Ο Κωνσταντίνος είναι με μένα, ο καφές πάντα ζεστός. Όχι μόνο καλοκαίρι. Είμαι από αυτούς τους περίεργους. Βέβαια είναι και άλλοι περίεργοι που δεν πίνουν καφέ. Οι οποίοι αυξάνονται. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Τέλη, είστε. Έχουμε ομορφιές σήμερα. Μια τον κήπο της Κάθριν, μια τη μικρή της Βερονίκης. Γεμίσαμε ομορφιές. Αμάν μου ρε κλειό, με έφαγες. Έρχεται τραγούδι.

Πες το. Ήταν ο Μίγκα, Ready Freddy, Grayscale. Καλημέρα Κλειό. Crazy little thing called love. Καλημέρα στο Hair Code. Ready Freddy.

Τι Fred ήταν αυτός. Crazy Little Thing Called Love 1979. Απιστεύτου. Δίπλη καλημέρα θα στείλω στο Βαγγέλη Ζεβερδινό. Είπαμε μια από κοντά. Ασπαστήκαμε. Χρωστάω Pretty Maids, δεν ξεχνώ. Απλά ετοιμάζω το δρόμο, το στρώνω. Ματιέλ, Count Your Blessings. Ναι, σας πω, είναι ώρα να δυναμώνουμε λίγο ένταση. Τσιμπήστε λίγο ραδιόφωνο. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα στο team του Τρίτου.

Your Blessings. Είμαστε στο 17 και θα γυρίσουμε στο 1986. Παναγνώστου. Σκεφτείτε πόσο παναγνώστου που δεν το βρήκα ποτέ σε ψηφιακή μορφή σε CD ή κάπου να το κατεβάσω. Το ακούμε από το βινήλιο, το ίδιο βινήλιο του τότε. Καλημέρα Βάγγελε, καλημέρα Πτήσιμο, καλημέρα στο κέντρο της πόλης μας, της όμορφης πόλης μας. Jimmy Jimmy, Silence. Πριν λίγο καιρό μίλησα με τον ένα Jimmy, από τους δύο Jimmy Jimmy. Τι ώρα αυτά τα παλιά συγκροτήματα. Όταν τους στείλεις ένα μήνυμα, τους βρεις κάπου σε social, σου απαντάνε αμέσως. Ναι, γιατί τους ξεπέρασε εποχή, τους έφυγε το ψώνιο. Και όταν δέχονται ένα μήνυμα, ειδικά από Ελλάδα, τρελαίνονται λίγο.

Jimmy Jimmy Silence. Ένα μάξι σε κλειτό 86. Καλημέρα στο Γιάννη Πάνο. Θα κάνουμε μια υπέροχη μέρα. Και εσύ αύριο θα κάνεις εκπομπή Metal και θα έχεις έξω από το στούντιο των Rock FM Μαργαρίτη. Εδώ θα είμαι. Την καλημέρα μου στο Liverpool. Καλημέρα Δημήτρη. Extreme hit, έτσι. Πάτε για καύσωνα ή μάλλον είσαι στον καύσωνα. Θα πω μια ανάμεση. Δύο χρόνια πριν Λονδίνο, τέτοιες μέρες, πρέπει να ήταν 23 Ιουνίου. Έχει τέτοια ζέστη που δεν την έχουν περάσει λέει ποτέ. Είναι ο κόσμος παντού στα συντριβάνια και είναι μέσα. Μπαίνουν στα συντριβάνια, δεν αντέχουν. Επιστροφή Ελλάδα. Προσγειωνόμαστε στο άκτιο με extreme βροχή. Αφού χειροκροτούσαν τον πιλότο για το πώς το προσγείωσε με τόσο άσχημο καιρό. Και λες τι έγινε ρε παιδιά. Πήγαμε Λονδίνο για καύσωνα και γυρίσαμε Ελλάδα με βροχή.

Διαβάζω τώρα ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο βινίλιο, το άλμπουμ. Adrian John Leverage, 4000 Dragons. Και συνεχίζει το άρθρο. Το τραγούδι, λέει, αν και άγνωστο παγκοσμίως, έγινε επιτυχία στην Ελλάδα, στα πειρατικά ραδιόφωνα των 80's. Κοίτα να δεις. Και μιας και βλέπω ότι το chat γέμισε φωτογραφίες από τα σκυλάκια, θα επιστρέψουμε σε κάτι αρτινό. Αρτινό. Bad Dog Never Dies. Είναι το κακό σκυλί ψοφού δεν έχει. Παιδιά, ήταν αρτινή αυτή. 2009.

Bad Dog Never Dies. Από τους αρτινούς Bad Dog δεν υπάρχουν πια. Ή μάλλον έχουν εξελιχθεί σε άλλα σχήματα. Η έκπληξη του 2009, όταν μου φέρνω αυτό το CD και λέω αλήθεια τώρα. Αυτό είναι βαθιά Αμερική ο ήχος. Αχ, πολύ μου αρέσει που μου στείλετε σκυλάκια σας από τον Ναύπλιο Σίλα και Άιρις. Ενώ το σκυλί του Γιάννη πάνω λέγεται Καλύση. Αλήθεια πες, το σκύλο σου Καλύση. Όχι πως έβλεπες Game of Thrones. Καλύση, η θελογέννητη, η πρώτη στο όνομά της, η άφλεκτη που βγήκε μέσα από τη φωτιά γυμνή. Τι σκηνή, τι παύση έχουμε κάνει εκεί. Τον πρώτον ανθρώπο, η απελευθερώτρια των σκλάβων, η μητέρα των δράκων. Αχ, πρέπει να δω Game of Thrones πάλι. Πάει δεκαετία που τελείωσε. Πότε τελείωσε το Game of Thrones? Τώρα που πέρασαν χρόνια νομίζω ότι θέλω να το ξαναδώ. Το έχω σε ultra high definition, να ξέρετε.

θανατοδούμε το Game of Thrones. Να πάνε 26 καλύτερα, λέω εγώ. Όχι πως θέλουν σήμερα τα παιδιά εξήγηση για τα αυτό που, αυτά που θα βλέπουν. Γιάννη, ναι. Να ακούσουμε Blister in the Sun αμέσως. Από τα πιο εθιστικά σαξόφωνα που έχουμε ακούσει ποτέ. Hard in my heart. Από την ίδια την τραγουδίστρια, τη Ρίντι Ροζ.

Flash. 1981, τραγουδάρα Hard in my heart. Καλημέρα Στεφανία, καλημέρα στα ημιωρινά. Χρόνια πολλά γράφει στην πάντα υποστηρικτική συνάδελφο Χριστίνα. Μπράβο στην υποστηρικτική συνάδελφο Χριστίνα. Καταπληκτική Πέμπτη γράφει. Έτσι είναι οι Πέμπτες. Εδώ κάναμε τις Τρίτες να αξίζουν. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Στέφανε. Να μάθουμε λίγο μουσικούλα στους βραδινούς, τους ροκάδες. Παραγγελιά από Γιάννη Πάνο. Violent Femmes, Blister in the Sun. Λες και είμαι στην Time Out, στα 80's. Τότε ήταν νέο τραγούδι, μόλις είχε βγει.

Blist and the Sun είναι από τα μας τραγούδια στα παλιά αλλά και τα σημερινά ροκάδικα, ελπίζω στα σημερινά. Violent Femmes. Μιλάγαμε για Game of Thrones. Ναι, δεν ήταν πριν 10 χρόνια, ήταν ακριβώς πριν την καραντίνα. Ήταν την άνοιξη του 19. Τώρα είδα τα αρχεία. Την τελευταία σεζόν την είχε η Nova 4 ώρα το πρωί, κάθε επεισόδιο. Σηκωνόμουν 4 το πρωί, έβλεπα το επεισόδιο. Και υπήρχαν επεισόδια μετά που δεν είχε ύπνο. Το επεισόδιο μετά το «Τη μεγάλη μάχη». Που τελειώνει και λες «Τι είδα, Θεέ μου, σήμερα, τι είδα». Ή το επεισόδιο που τελείωσε με Florence and the Machine, πάλι μιλάει για τον τελευταίο κύκλο, με το Jane of All Stones. Παίζει τη νύχτα στον Ομβρακέφα. Θυμάμαι το επόμενο πρωί, το είχα βρει, το είχα κατεβάσει και είχαμε ξεκινήσει έτσι την εκπομπή. Νομίζω ότι πέρασαν πολλά χρόνια και μου έλειψε έτσι. Θέλει μια επανάληψη. Να και ο Μπέρτι βασανισμένος λέει από τα δίδυμα. Παιδιά, τι το κάνετε έτσι ως σκυλάκι? Τι το ντύσατε? Απαπα. A Flock of Seagulls. I Run.

πρόλαβα. Για τη φίλη μου την Κλειό, White Snake. Here I go again on my own. Είχα το πληκτρολόγιο στα ελληνικά και δεν μπορούσα να γράψω. Έψαχνα να δω αν έχουμε μαργαρίτη δρόμο του πουθενά. Λοιπόν, αύριο πρέπει να παίξει, έτσι. Δρόμο του πουθενά. Πρόμες, δεν το έχω. Εν τω μεταξύ μας έβαλε και ο Βαγγέλης Αβερτινός φωτογραφία με το σκυλάκι. Και ειλικρινά, αν δεν μεγαλώσει τη φωτογραφία, αν την έχεις σε thumbnail, σε εικονίδιο, δεν καταλαβαίνεις ποιος είναι ο Βαγγέλης και ποιος είναι το σκυλάκι. Συγγνώμη Βαγγέλη, αλλά έχετε δύο χρώμα μουσε. Πώς γίνεται αυτό? Σκούρο μαλλί επάνω, ξανθό μουσε κάτω. Το να μοιάζεις με τον σύντροφό σου, με τα χρόνια μοιάζουμε, ναι. Να μοιάζεις με το σκύλο σου. Κι άλλα θέλω να πω.

Και μπράβο Κλειό. Είναι από τα τραγούδια που αν δεν τα ζητήσετε εσείς, εμένα δεν μου κόβει. Here I go again, η Whitesnake. Ειλικρινά Ευάγγελε, πρώτη φορά βλέπω ιδιοκτήτη να μοιάζει με το σκυλί του τόσο πολύ. Ζηλεύω. Καλή, ευτυχώς εγώ δεν μοιάζω με το Ρούφος. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Εκό. Lady Rider. Ιστορικό άλμπουμ και Dire Straits.

Straits, Lady Writer on the TV. Τι έχουμε ακούσει, με τι έχουμε μεγαλώσει. Τα δύο επόμενα τραγούδια και λέω να το κλειδώσω έτσι, να μην πειράξω τίποτα. Πάνε ζευγαράκι. Δεν τα έχουμε ακούσει ποτέ. Στο ραδιόφωνο ποτέ. Σε πάρτι ποτέ. Και δεν φωνάζετε κι εσείς. Ένας να τα ζητήσει σε ένα πάρτι δεν γίνεται. Σας βάζω υπεύθυνος. Honor of a Lonely Heart.

Μια υπέροχη παρέα, ένα υπέροχο τσάτ σήμερα. Και θα το πω. Αν βγάζαμε τις συνομιλίες και ό,τι μου στέλνετε στα private chat στον αέρα, θα μας είχαν κλείσει, αλλά θα έχει μεγαλύτερη πλάκα. Στα private στέλνετε τα καλύτερα. Owner of a lonely heart. Yes. Είμαστε στο 83. Θα το θυμίσετε στο επόμενο πάρτι, αυτό να ξέρετε. Και το επόμενο. Van Halen. Και το Star Star του σινεμά. Δεν το έχουμε ακούσει ποτέ. Και μου το θύμισαν 15.50 πριν 2 εβδομάδες. Είπαμε για το πάρτι στην Κόρνηση, έτσι, 25 Ιουλίου. Στα πλαίσια του Διάπλου του Αμβρακικού, το παραδοσιακό πάρτι, Σαββατόβραδο. Στην πίσω παραλία, στο Φράχτη. 5 λεπτά πριν το τέλος, Αλέξανδρος Κατσαδωράκης στο στούντιο. Van Halen, Jump. Η άβολη στιγμή. Όταν καταλάβαμε ότι το τραγούδι δεν μιλούσε για κανέναν Maxwell. Δεν έλεγε σε κανέναν Maxwell Jump. Might as well jump. Εγώ το κατάλαβα λίγο μεγαλύτερος. Μισή ντροπή δικιά μου. Και άλλη μισή δικιά σας, γιατί ούτε εσείς το ξέρετε. Maxwell Jump. Όσο το πληρώσατε, από εδώ και πέρα βρείτε το δρόμο σας. Αύριο Παρασκευή με Μαργαρίτη. Μην υποσχεθώ εγώ.

0: Για όσους συνεχίζουν ακόμα, η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ, η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Υπόγειες διαδρομές. Νύχτα που κρύβεις μέσα σου. Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
1: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
2: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

checking out.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Tomu Joglu Shoes.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Tomu Joglu Shoes.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 4 74 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αμβρακία FM.
6: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Όχι, είναι αυτό που νομίζετε. Δεν θα πω ότι δεν είναι αυτό που νομίζεις, αλλά είναι και αυτό που δεν περιμένατε. Αλλά όλα έπρεπε να τα περιμένετε από εμάς.

0: δεν με νοιάζει.
1: Εντάξει, αυτό το τραγούδι είναι εντελώς άλλο, είναι μια κατηγορία μόνο του. Τέτοιο ροκ λαϊκό δηλαδή, δεν νομίζω να έχει υπάρξει δεύτερο.
0: Κι ο δικός μου στο πουθενά μας πάνε.
1: Πρέπει να πω ότι έχω ιδιαίτερη, πολύ ιδιαίτερη σχέση με τον Γιώργο Μαργαρίτη. Έχω βινίλια του από τη δεκαετία του 80. Κόλλημα δηλαδή. Στην κλειδωμένη πόρτα σου, οι γυναίκες με ρημάξατε. Δεν θέλω να σε χάσω γιατί σ' αγαπώ και τέτοια. Μαργαρίτης λατρεμένος και σήμερα θα είναι ακριβώς έξω από το δημοτικό μας ραδιόφωνο, από τον Αμπρακέ FM, στο 52ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ. Γι' αυτό και αυτή η πρωτότυπη πραγματικά εισαγωγή για μας, η Δρόμη του Πουθενά, το 2000 όταν βγήκε και ήταν πραγματικό σοκ αυτό το τραγούδι. Πρώτα απ' όλα έκανε πάρα πολύ κόσμο που σνόμπαρεται ο Γιώργο Μαργαρίτη να πει «έλα μου». Το ίδιο έγινε και με την Kylie Minogue και τον Nick Cave. Πώς τα μπλέκω εγώ όλα αυτά. Καλημέρα Άρτα, καλημέρα από την Άρτα, από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, το δημοτικό ραδιόφωνο, τον Αμβρακή FM και το 919.gr. Με τρομάζει ώρα-ώρα αυτή η τηλεπάθεια γράφω Κωνσταντίνας που σκεφτόταν δρόμο του πουθενά και άκουσε δρόμο του πουθενά. Καλημέρα στο εκλεκτό ακροατήριο, καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη, καλημέρα στη Φιλιππιάδα. Τέρμα τα ηχεία και στρωμάει η Λευκάδα, καλημέρα Αγγελική. Και η Χαλκίδα νομίζω ξαφνιάστηκε λίγο το ξεκίνημα, καλημέρα Κάθρινε. Από Αμφιλοχία προς Γιάννενα, καλημέρα Κωστή. With or without you.

και είμαστε ακόμη στα έτη στο 87. Εγώ θα το επαναλαμβάνω για να ξεπληθούν κάποια στιγμή τα έτη. Καλημέρα, Σοφία. Τώρα εδώ το μήνυμα. Πεθαίνω, λέει. Είναι ρόκο τύπος. Για το Μαργαρίτη και το ξεκίνημα. Θα το κρατήσω αυτό. Δεν ξέρετε πού μπορεί να ξαναμπεί. Καλημέρα, Φέη. Κι άλλο μήνυμα. Ωραία ξεκίνησε. Και να δεις τι ωραία που θα συνεχίσει. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ρίζο. Μας κερνά ένα Dibble Special Edition. Σε στείλει τη φωτογραφία τουλάχιστον. Καλημέρα, Βάγγελε. Τρομερή εκπομπή χθες. Με το Σαζάμ στο χέρι μου, να στο λέω αλήθεια. Και ντροπή δεν έχω.

και Superdrump, Don't Leave Me Now. Παρασκευή πρωί. Δεν προλαβαίνω να το σχολιάσουμε. Παρασκευή πρωί και τελευταίες μέρες του Ιουνίου. Εντάξει, τη χθεσινή βροχή δεν θα τη σχολιάσω. Αλλούνταλου. Τραγουδάρα.

δεν είναι από αυτά τα γνωστά του στα Breakfast in America, τα Take the Long Way Home. Παρ' όλα αυτά είχε τη μαγεία του Supertramp το 1982, Don't Leave Me Now. Θα το βρείτε σε αρκετές ταινίες. Το έχω πετύχει και σαν background μουσική και σαν τελείωμα ταινίας. Μα δύο μέρες ο καιρός, δεν ξέρει τι του συμβαίνει. Χθες δηλαδή, αέρας, πήρε και μας σήκωσε. Μπουμπονιτά, μια μπόρα. Θα μου πεις πρώτη φορά το συναντάς αυτό Ιούνιο. Θυμάμαι το καλοκαίρι του 1994, ήταν η δεύτερη σεζόν για το τουριστικό περίπτερο, για το κλαμπ. Και όλο λέγαμε θα ανοίξουμε, άντε και αύριο, άντε και αύριο. Και πάντα έβρεχε, έναν Ιούνιο ολόκληρο. Always the sun. How many times have you woken up? Θέλουμε ένα ωραίο καλοκαίρι από εδώ και πέρα χωρίς εκπλήξεις. Και ας μην ακούσουμε Belle de Carlisle και Summer Rain. Μπορώ να κάνω αυτή την παραχώρηση.

Stragglers. Always the sun. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Χρήστο. Κι άλλο να ο. Για το Μαργαρίτα, καλέ. Ακόμα σας ξαφνιάζουμε με αυτά που κάνουμε. Δεν θα έπρεπε. Έχετε ακούσει τα πάντα πια εδώ. Και εγώ χθες το μεσημέρι και είπα ακόμα βρακιά και δουλεύω. Ακόμα μια Μόνικα, baby. Και το κάνω σκονάκι για τον αυριανό εαυτό μου.

Monica, Babe. Είχαμε και καθαριότητα στο στούντιο πρωί-πρωί. Λαμπίκο γίναμε. Την ώρα που πήσε Μαργαρίτη, εγώ είχα και καθαρίστρια. Respect. Και για μένα και για αυτή που κοίταζε λίγο περίεργα και αυτή να παίζουμε Μαργαρίτη. Θα ψάχνει και αυτή που έχουμε το whisky. Που έχουμε. Girls don't cry for Louis. Louis wouldn't cry for you. Τι τραγουδάρα, Βάγια Κοντίος.

vaya con Dios. Girls, don't cry for Louis. Louis wouldn't cry for you. Καλημέρα, Ιωάννα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να κολλάγαμε μια Παρασκευή, μια Δευτέρα, ωραία που θα ήταν. Αχ, δεν υπάρχει τίποτα διαθέσιμο. Μεγάλο τραγούδι και μεγάλη αφιέρωση στο Λόνε της Γερμανίας. Καλημέρα, Δημήτρη και Κατερίνα. Τι ευχάριστο μήνυμα, τι ευχάριστη συνάντηση τώρα.

Child is my name. Δίπλη καλημέρα θα στείλω στο Λόνα της Γερμανίας, στο Δημήτρη και την Κατερίνα. Ο Δημήτρη και την Κατερίνα.

Ρίτσι από Βόρη. 1981, το remix είναι του 2015. Είναι δεκαετίας και πέρασε στα ζήτητα. Come Vore. Τραγουδάρα. Εν τω μεταξύ, δεν έχει επίσημο βίντεο κλιπ. Remix ήταν αυτά. Και κάποιοι του έφτιαξαν βίντεο με πλάνα από τη Μαλένα, την ταινία. Τη Μόνη Καμπελούτσι. Δεν ξέρω όποιος έπιασε το υπονοούμενο, πώς το είπα. Τη Μόνη Καμπελούτσι. Φοβερό βίντεο, πολύ συγκινητικό. Με το μικρό που την ακολουθεί συνέχεια. Καλημέρα, Στεφανία. 26 έκτου του 26 σήμερα. Ωραία πράγματα θα συμβούν. Πάντως ωραίο ότι αν δεν συμβούν ωραία πράγματα, δεν θα ευθύνεται η ημερομηνία. Θα ευθυνόμαστε εμείς. Εμείς οι ίδιοι. Όταν, ας πούμε, εμένα μου ζητάτε Bonnie M, Rivers of Babylon, το ξέρω ότι θα συμβούν ωραία πράγματα. Γιατί είσαι εκπληκτική σήμερα.

0: Bonham, 1981, όχι. Πότε ήταν το Beavers of Babylon? Πιο νωρίς. Με μπέρδεψε τώρα το μήνυμα της Βούλας, που μας στέλνει χαρούμενη Παρασκευή, Ντα Σισίλη, από τη Σικελία, με φωτογραφία. Τι θες να πεις, Βίρνα, μίλα καθαρά.
1: Nera che porta via, che porta...
0: Ιταλικό εγώ, συνέχεια δεν γίνεται, μέχρι να πάρω εξηγήσεις. Άκου, λέει, καλημέρα από τη Σικελία.
1: Nera di mala sorte che ammazza e
0: pa- Mila cathara vula.
1: Nera come la sfortuna che si fa la tana dove non c'è luna. Nera di falde amare che passano le bare. Ma la moglie di Anselmo non lo deve sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora. E l'amore all'amore come solo argomento.

Φαμπρίτζιο Ντι Αντρέ, Ντολσανέρα. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Βερονίκη. Η συναυλία είναι σήμερα του Γιώργου Μαργαρίτη. Δεν ήταν, θα είναι. Η Βερονίκη, όπως κατάλαβε, ήταν φοιτήτρια στην Άρτα και πέρασε πάρα πολύ καλά. Και μπράβο μας. Βέβαια δεν την κρατήσαμε εδώ, την παντρέψαμε εδώ, οπότε όχι και πολύ μπράβο μας. Πήγαινα, λέει, σε πανηγύρια στην Καραμανίτσα. Α, έζησα στην Άρτα.

You to me are everything. The sweetest song that I ever sing. Λοιπόν, αφήνουμε τους Real Thing, αφήνουμε και την Ιταλία και τη φίλη μας τη Βούλα, που είπε λίγο να μας το τρίψει σήμερα. Ότι καθίστε εσείς να δείτε Μαργαρίτα, εγώ θα είμαι αλλού. Πολύ γρήγορα κύλα ημέρα σήμερα, πάρα πολύ γρήγορα. Ήδη 10 λεπτά πριν τις 9. Και δεν έχουμε ανοίξει ακόμα και τα χαρτιά μας. Και έχουμε σήμερα εκπλήξει. Έχω 2-3. Πώς ήταν ο Μαργαρίτη στην αρχή? Θα ανοίξετε κι αλλού το στόμα. Κάνε α. Save a prayer. Ή Duran Duran.

0: Duran Duran, Save a Prayer, έχει μια νοσταλγία από παλιό ήχο, από αναλογικό ήχο, αλλά όχι σαν το Massachusetts των Bee Gees. Προσγειωνόμαστε Βοστόνη τώρα, νύχτα.
1: You, I'm going back to Massachusetts.
0: Ένα τραγούδι νοσταλγίας, επιστροφής.

34 χρόνια μετά και ακόμα αναρωτιόμαστε What's up? Οι Four Non-Bloods. Ωραίο τώρα αυτό. Από Four Non-Bloods πάμε σε 3 Cat. Πάμε να κάνουμε μια αντίστοιχη μέτρηση. Καλημέρα στο Βαγγέλη Σαβερδινό. Αυτό το σφύριγμα, η αρχή. Πόσο αμβρακία. Καλημέρα στην Πρεβεζάνα. Καλημέρα στο Εδιμβούργο Μιχάλη. Καλημέρα στα Δίδυμα. Everybody's free to wear sunscreen. Να τους το μάθεις. Αυτό το έχουμε στα αγγλικά να το διαβάζετε. Αν τυχόν δεν έχετε βρει το βίντεο κλιπ.

πω, διαβάζω τα λόγια, είναι απίστευτα. Όταν τη συνάντησα, λέει, η καρδιά μου χτύπησε τρεις φορές. Αυτό είναι το 3D-CAT, αυτό εννοεί. Τα τρία καρδιοχτύπια. Και αυτή είναι η βύση τους, η γιούστρα.

0: και αναρωτιέσαι, δεν τόλμησα άλλο ραδιόφωνο. Δεν μπορεί να μην το ανακάλυψα. Αμπού, Γιούσρα. Μια δεκαετία πριν, 30 cut. Τα τρία καρδιοχτύπια. Σιγά μου δεν βρίσκαμε. Fornan Bloods, 30 cut. Zwei, γερμανικό τώρα, 2. Zwei Rauchmung. Bonjour, Seri.
1: Page 1.
0: Οι Γερμανοί είναι, μην μπερδεύεστε. Αφήστε τα bonjour, Seri. Καλημέρα στο Γιάννη Πάνο. Καλημέρα στους αμβρακιώτες, στους νυχτερινούς. Νύχτες φτιαγμένες από μέταλλο σήμερα το βράδυ στις 10. Και δίπλα θα βαράει Γιώργος Μαργαρίτης. Θα είναι μια μίξη όλα αυτά. Καλημέρα, Tail Systems. Καλημέρα, Κωστή. Bonjour, Seri.
1: Bonjour, Seri.
0: Ψάχνετε τώρα ποιο θα είναι το 1. Αφού πήγαμε 4-3-2,
1: Bonjour, Seri.
0: Θα πάμε κατευθείαν στο 1. Straight.
1: Bonjour.
0: Έλα, βοήθησα.

Τζουρσέρι. Το γερμανικό συγκρότημα με τον τόσο περίεργο τίτλο, που έχω δει ένα ζευγάρι Γερμανών να τσακώνεται μπροστά μου για το πώς πρέπει να προφέρεται το όνομα. Τους είχα ρωτήσει, πώς το κάνω να το διαβάσω αυτό, και να τσακώνονται. Όχι, δεν είναι έτσι, όχι δεν είναι. Zwei Raum von Hung. Von Honne, λέει άλλη. Ευαριέσαι, είπα εγώ. Καλή καρδιά. Let's go straight to number one. Αυτό θυμίζει και λίγο φιλαράκια τη Μόνικα με τις ερωτογενείς ζώνες. 7, 7, 6, 7, 7. Let's go straight to number one.

Let's go straight to number one. Touch and go. Αυτοί είχαν πάντα τέτοια τραγούδια. Με μια ροζ δόση. Would you? Καλημέρα, πτήσιμο, καλημέρα, Ευάγγελε. Κάποιος ανώνυμος μας έβαλε το πώς πρέπει να προφέρεται το Zweiraum Wohnung. Zweiraum Wohnung. Διαμέρισμα δύο δωματίων σημαίνει αυτό. Δεν είμαι σίγουρος αν κανείς ήδη Γερμανοί το λένε σωστά. Πάμε Βέλγιο. Η Λευκάδα είναι εδώ ακόμη. Ούτε, παπα, ούτε.

Ούτε παπα ούτε. Κωνσταντίνε, μη βιάζεσαι. Οι δρόμοι του πουθενά θα μας βάλουν αλλιώς σήμερα. Trust me, I'm the DJ. Ούτε παπα ούτε. Στρωμάει, εδώ είναι και η Λευκάδα με τέρμα τα ηχεία. Παίρνουμε το αεροπλάνο. Αλλάζουμε ήπειρο. Είναι άλλος κλειδί σου, ότι γράφεται αλλιώς. Δεν είναι καμία σχέση, τέλος πάντων. Stop that train.

Δεν υπάρχει αυτό που ζω εγώ με εσάς. Αυτό μάλλον που ζούμε όλοι μαζί. Ναι, σου έρχεται μήνυμα. Αλαλαλαλόγκ. 10 δευτερόλεπτα πριν πατήσεις αυτό το κουμπί. Δεν σας πιστεύω, δεν σας πιστεύω. Μιχάλη. Εδώ μιλάει η καρδιά του DJ γι' αυτό. Καλημέρα στο Μεγανήσι, καλημέρα Λίνα.

τώρα λέω, θα ζητήσει κάποιος και bad boys, bad boys, what you gonna do. Αλλά εγώ δώσα τα δείγματα για το επόμενο τραγούδι. Πόσο λατρεμένο. Πόσο μας λείπει ο Λυκιανός. Όσοι δεν το ξέρουν μπορούν να διαβάσουν και τα λόγια.

δηλαδή και τότε η ατάκα. Μαύρα τα Pampers, μαύρος κοσκοτάς. Ήταν απέφτης. Οπότε μιλάμε για το 1989. Μαύρα τα Pampers, μαύρος κοσκοτάς. Δηλαδή να το πεις σε έναν έφηβο σήμερα, όχι, σε έναν τριαντάρι να το πεις. Να σε κοιτάζεις στα μάτια, δεν καταλαβαίνω τι λες. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα στο team του Τρίτου. Όταν είναι να παίξει λέει Λουκιανό, το διαισθάνομαι και μπαίνω και ακούω. Αλήθεια τώρα. Τι θες να πεις να ακούγες πριν? Α, Nightboat to Cairo. Φύγαμε. Είμαστε σε ρεγκοειδή, πάμε λίγο σκά.

Midnight Boy του Cairo. Από εδώ και πέρα τα πράγματα θα στραβώσουν πάρα πολύ, γιατί έχω πολλή μουσική. Έχω 3 διαφορετικά είδη, 4 διαφορετικά είδη και μόνο 20 λεπτά. Οπότε θα κάνετε λίγο το κορόιδο. Αυτό είναι η υπόσχεση από χθες που λέω: θυμήστε με για ένα μπρους και επιλέξτε ένα μπρους. Σαν να το ξέρω. Downbound Train θα επιλέγατε. Πολύ καλά κάνατε δηλαδή.

Εντάξει, τι είχε βγάλει αυτό το άλμπουμ. Τι είχε βγάλει. Cover Me, Born in the USA, I'm on Fire, Downbound Train. Α, κι άλλο τώρα θυμάμαι, αλλά Dancing in the Dark. Χθες μιλούσαμε για Miley Cyrus. Ή προχθές. Κάθε μέρα μιλάμε. Και σας είχα πει για Disney Channel, σας είχα πει ότι βλέπαμε πάρα πάρα πολύ με τις κόρες και βλέπαμε και Jonas Brothers. Τα κορίτσια μου από τους Jonas Brothers είχαν κολλήσει με το Tell Me Why, το τραγούδι, το οποίο ήταν τραγούδι στους τίτλους. Δεν ηχογραφήθηκε ποτέ ολόκληρο, με έβαλαν να το κάνω κανονικό τραγούδι σχεδόν 2,5 λεπτά, κάνοντας λουπ.

DJ Hikefia. Working 9 to 5. Κάποια στιγμή στη ζωή μου είχα επιλέξει αυτό το ωράριο, 9 to 5. Επίτηδες, μου έκανε Αμερικανιά, μου έκανε Ντόλι Πάρτον. Οι Νουνάτες, Μάιλι Σάιρους. Της πέρασε τη μουσική, δεν της πέρασε τις διαστάσεις. Μην τα θέλουμε.

Dolly Parton, 9 to 5. Τώρα κλείσε τα μάτια. Όχι εσείς βρε ποδηγείτε. Εσείς. Και σκεφτείτε ότι είμαστε σε πιο καλοκαίρι. Είμαστε στο τουριστικό στο καλοκαίρι το 93 και δεν ακούμε τίποτα άλλο. You better think. Γιατί όχι. Army of Lovers, La Place de Saint-Tropez.

Εγώ με αυτό το τραγούδι έχω πολύ βαθιά σχέση. 1993 το παίζαμε τότε στην Τίβα. Η Τίβα είναι εκεί που είναι τώρα τον Κασπάρ. Εκεί που ήταν τα τακούνια. Εκεί που μένω εγώ δηλαδή. Λοιπόν, εγώ με αυτή την οδό έχω ιδιαίτερες σχέσεις. 1993 και μετά ανοίγει το τουριστικό και εκεί βγάζαμε τα καλοκαίρια μας. Κάνα φίλη να παίξει τώρα, έτσι. Τι έγινε. 24 Μιλαμπάτσι, 24.000. Και Αντριάνο Τσελεντάνο. Τι ωραία λέξη. 24.

24.000 μπάτσε. Όχι από το Δάντε, Αντιράνο Τσελεντάνο. 1963. Μιχάλη το Τζολίν είναι από τα πιο πολύ παιγμένα τραγούδια των Βρακιά FM. Αλλά έχουμε το Δημήτρη τώρα. Blues Brothers, Aretha Franklin. You think, you better think. Να σας τρολάρω λίγο το τέλος.

Aretha Franklin, Think, You Better Think. Μπράβο ρε Δημήτρη, ωραία παραγγελιά. Καλημέρα στο λέμε λιγάλα. Να πω καλημέρα Ειρήνη. Σαν σήμερα λέει πριν 33 χρόνια παντρευτήκαμε με το αγόρι μου. Τι λες? Πόσο ζηλεύω τα ζευγάρια που έχουν μείνει τόσα χρόνια μαζί. Τέριαξαν οι ήρωες. Κάποιος έκανε το κορόιδο. Όπως και να το ζηλεύω. Και κλείνουμε έτσι. Ραντεβού tomorrow. Μου το ζήτησαν στο τελευταίο πάρτι στο Deja Vu. Δεν το πίστευα. Μου ζήτησε κάποιος tomorrow. Αμάντα λέει. Η τρολιά θα ήταν θα τελειώνω με ροχάι. Τα λέω. Προέκυψε το μήνυμα από το όλα με λίγα άλλα. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ραντεβού tomorrow. Τη Δευτέρα το πρωί δηλαδή. Έχουμε πράγματα να κάνουμε Σαββατοκύριακο.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Tommy Tzoglou Shoes.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα Tommy Tzoglou Shoes.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Tommy Tzoglou Shoes.
5: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αρκία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.

0: Φρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: «25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση».
4: «25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες».
3: «Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος».
4: «Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους».
3: «Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους».
4: «Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής».
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

old, familiar faces. I loved a love once, fairest among women.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.
5: All y'all radios out there. Song goes out to you. Yeah, Aisha. Oh my sisters, yeah.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.
3: Come closer.
4: You like that?
3: Right here.
4: You like that?
3: Beside.

tanti baci, col sorriso guardi e taci, la voglia a me vicino.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Ανδρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Κεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτίσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτίσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Ανδρακία FM.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό άλλο το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα, αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες, παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Επ, νέος, παρουσιά σου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
0: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539.
4: Αμβρακία FM.

0: Γνωρίζετε κάποιο μανεκέν, Σαμάνθα?
1: Σαμάνθα.
2: Σαμάνθα.

0: αφού με θέλεις.
1: Όχι, όχι. Δεν πρέπει.
0: Θα σου δώσω όλο μου τον εαυτό, μαζί με το κορμί μου. Θα σε κάνω να το νιώσεις μόλις αγγίξω. Και δεν θα φοβάσαι πια κανέναν.

0: σουίτα 234.
1: Εντάξει. Έχει πολύ φως εδώ μέσα. Χρειάζεται μια κατάλληλη ατμόσφαιρα.
0: Μουσική.
1: Μου επιτρέψει να τη διαλέξω εγώ.

Μέρες Βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.
7: Feels so good. You're lying here next to me.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.
6: Hello listeners, this is Daniel from the Dolly Rocker Movement and the Dandelion, and you are tuned in to Vinyl

Καλησπέρα, καλησπέρα. Κυρίες, κύριοι και αγαπητά μου παιδιά, είναι οι μέρες βινιλίου στον αέρα, σήμερα Παρασκευή βράδυ από τις 9 στις 10. Πάντα από το αγαπημένο σας ραδιόφωνο, τη συχνότητα του Αβρακή FM 919. Με κέφι θα λέγαμε απόψε, θα το πάμε λίγο χαρούμενα.

Ξεκινήσαμε σήμερα με Pink Martini και το Amando Mio. Συνεχίζουμε με Nancy Sinatra και Lee Hazelwood στο Save the Last Dance for Me, αφού πρώτα υπενθυμίσουμε ότι έχουμε το 919.gr στη διάθεσή μας και στη διάθεσή σας για να μας στείλετε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, καμιά παραγγελιά, ό,τι άλλο θέλετε, εδώ κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας.

Εμείς καλησπέριζουμε την παρέα που βρίσκεται ήδη στο 919.gr και μας έστειλε τα μηνύματά της. Απαρτίζεται από κυρίες. Χαιρετίσματα λοιπόν στην Άννα, στην Λίνα, στην Κατερίνα και στην Αγγελική. Κάπου εδώ βρίσκεται και ο Μιτσάρας από ό,τι είδαμε. Θα μας στείλει αργότερα μάλλον μήνυμα. Χαιρετίσματα και στο Μιτσάρα. Συνεχίζουμε με το κλασικό σουέι από τον Περέζ Πράδο και τη Ρόζμαρι Κλουνί.

Τις καλησπέρες μας και στο Μιτσάρα λοιπόν, που μας έστειλε, έσκασε μύτη το μήνυμά του. Τις καλησπέρες μας και στον έτερο Δημήτρη που μας ακούει από την Αθήνα, τον παλιό, από παλιά ακροατή μας, τον οποίο είχαμε καιρό να τον ακούσουμε, να έχουμε νέα του, αλλά να τους πάλι εδώ.

Και αν δεν το έχετε ήδη κάνει, χαμηλώστε το φωτισμό, δυναμώστε την ένταση του ραδιοφώνου σας. Κεραστείτε ένα μοχίτο αν μπορείτε ή οτιδήποτε άλλο έχετε πρόχειρο και σας αρέσει. Έχουμε 35 λεπτά εκπομπής ακόμα στη διάθεσή μας.

Και το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας θα το κλείσουμε με την παραγγελία της Αγγελικής, Putin on the Ridge από Big Crosby.

τις καλησπέρες μας και στο Λευτέρη που μας ακούει κάπου εκεί πάνω στα Τζουμέρκα. Τον ευχαριστούμε πολύ, χαιρόμαστε που συντροφεύουμε έτσι με τις μουσικές μας εκεί το μέρος όπου βρίσκεται. Συνεχίζουμε με ακόμα ένα remix του Ski Whiff, είναι το Teen Beat από το Sean Lee.

Στο μεταξύ άλλος μας ακούει πίνοντας ημίγλυκο κρασί λευκάδας, όπως η Λίνα. Ο Μιτσάρας έχει μπροστά του ένα κιλό παγωτό, λέει, και το τσακίζει, καλά κάνει. Εμείς με μπύρα είμαστε απόψε.

Bundesliga.

αγαπημένο 80's κομμάτι το Enola Gay, μεγάλη επιτυχία, κλασικό πλέον. Το ακούμε από τους Hillbilly Moon Explosion.

Εν τω μεταξύ, αν άνοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, είστε συντονισμένοι στους 91,9 της συχνότητα του Αβρακή FM, του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Σάρτας. Και ακούτε τις ημέρες βινιλίου, όπως είμαστε στον αέρα, Τρίτη και Παρασκευή στις 9 και κάποιες Κυριακές στα Εξτραδάκια στις 10 το βράδυ.

Όσο για τον αγαπητό παλιόφιλο Δημήτρη που του είχε λείψει η εκπομπή μας, του υπενθυμίζουμε Τρίτη και Παρασκευή στις 9 και Κυριακές βράδυ στις 10, οι ημέρες βινιλίου είναι στον αέρα.

Και από τη δεκαετία του 60 πάμε στη δεκαετία του 80 στην Αυστραλία να ακούσουμε τους Breadmakers. Searching for Cool.

0: جمع کیو و کیو این کیوز از من بیس ایتس آن بانو ایتس بانو.
1: Κάτι λιγότερο από 10 λεπτά έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας. Περιμένουμε τον Γιάννη Πάνου να έρθει εδώ για να πάρει τη σειρά του για ζωντανή εκπομπή μετά τις 10. Εμείς πάντως συνεχίζουμε με μια μικρή Λατίνα Λουπιλού.

Little Latin Loopy Loo από τον Mitch Ryder και τους Detroit Wheels. Ένα κλασικό 60's κομμάτι, σε πάρα πολλές διασκευές το έχουμε ακούσει και το έχουμε παίξει και στην εκπομπή μας επίσης από πολλές διασκευές. Συνεχίζουμε με κάτι σύγχρονο, Electro Twist, I Wonder What The Next Move Will Be.

0: αλλά το ακυρώνουμε το κομμάτι αυτό, γιατί δεν ήταν αυτό που θέλαμε να βάλουμε από Electro Twist, αλλά αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το Zero Trick.
1: 7 6 5 4 3 2 1

0: Λοιπόν, εδώ έχει συναυλία απ' έξω το Γιώργο Μαργαρίτη, εδώ με τη μεγάλη αυτή λαϊκή φωνή. Οπότε περνάει και κόσμος εδώ από το στούντιο. Έχουμε τη μικρή Ελένη παρέα εδώ. Γεια σου Ελένη, καλώς ήρθες στο ραδιόφωνο μας. Πες ένα γεια δυνατά.
1: Γεια.
0: Μπράβο, δεν ξέρω αν ακούστηκε. Πάντως τα άλλες κουβέντες που λέγαμε εδώ off the record υποτίθεται ακούστηκαν, γιατί είχα ξεχάσει ανοιχτό το μικρόφωνο. Συνεχίζουμε με Dirty Beaches και Sweet 17. Wow.

Κυρίες, κύριοι και αγαπητά μου παιδιά, σήμερα Παρασκευή βράδυ από τις 9 ως τις 10 ήταν μαζί σας οι ημέρες Βινιλίου, όπως είμαστε κάθε Τρίτη και Παρασκευή αυτή την ώρα και τις Κυριακές στις 10. Να σας ευχαριστήσουμε που μας κρατήσατε συντροφιά, ευχαριστούμε και για την ακρόαση και για πάντα για την προτίμησή σας. Ακολουθεί ο Γιάννης Πάνου με μπαλάντες απόψε. Ραντεβού εμείς την Κυριακή το βράδυ πάλι λίγο μετά τις 10 στην ίδια συχνότητα. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να έχετε ένα καλό Σαββατοκυριακό. Γεια σας.

0: Μαυρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτίσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.
4: Εδώ είμαστε. Έχουμε εδώ χαμούλη. Χαμούλη απόψε πραγματικά. Έχουμε έξω το αφιέρωμα. Ναι, δεν πειράζει, όλα καλά. Έχουμε και κόσμο, εδώ μας χαιρετά εδώ πέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ τον Θεό Γιώργο που δίνει φοβερές πάσες κάθε φορά. Σήμερα βέβαια μπερδεύτηκε, δεν μου είχε μπαλάντα, αλλά δεν πειράζει. Θα τη φτιάξω εγώ τη δουλειά. Με στεναχωριέστε. Όλα θα γίνουν. Έχει έξω παρεμβολή απόψε. Έχει Μαργαρίτη, έχει αφιέρωμα στον Καζαντζίδη. Και γίνεται χαμούλης εδώ έξω. Και χαμούλης θα γίνει και εδώ μέσα. Θα είμαστε εδώ παρέα όλοι μαζί. Θα περάσουμε όμορφα. Όπως κάθε Παρασκευή βράδυ. Γιάννης πάνω στο μικρόφωνο όπως πάντα. Και εδώ νυχτής πιωμένες από μέταλλο. Από το αγαπημένο σας ραδιόφωνο από την πόλη της Άρτας. 919.gr ιντερνετικά. Ξέρετε εσείς. Μπαίνετε και φτιάχνετε απόψε την εκπομπή γιατί έχει μπαλάντες. Πάμε να περάσουμε όμορφα λοιπόν. Και να γίνει χαμός έτσι. Ξεκινάμε με Bullet for my Valentine. A place where you belong. Έτσι. Εδώ ανήκουμε όλοι. Πάμε, παιδιά.

Να πούμε και καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα στο φίλο μας το Μιτσάρα εκεί στο Λίβερπουλ. Καλησπέρα, καλά να περνάμε φίλε. Να είμαστε, να περάσουμε όμορφα. Καλησπέρα στην Εύελιν, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα στο Ματθαίο και στη Φένια. Να είστε καλά παιδιά. Καλώς μας επιστρέψατε πίσω με καμπόλικο υλικό από ό,τι είδα. Καλησπέρα και στην Οργάρα. Οργάρα, τα παιδιά θα περάσουν όμορφα και που πήγαν, οπότε μη στεναχωριέσαι. Σε όλη την οικογένεια χρόνια σας αγαπάμε, να ξέρετε. Είμαστε εδώ κι εμείς. Φαν κι εμείς, όπως είστε κι εσείς. Πάμε να περάσουμε και να συνεχίσουμε εδώ. Περνάμε, όπως ξεκινάμε συνήθως, είπα να το πάω δεύτερο σήμερα. Prisoner of Your Love, θα μας πει ο Yngwie Malmsteen. Έτσι αφιερωμένο στη Χρύσα που το ζητάει πάντα να ξεκινάμε με τον αγαπημένο του Malmsteen.

Καλησπέρα στην αγαπημένη μου Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στη Βερονίκη. Καλησπέρα στη Λευκάδα. Καλησπέρα στην Κατέρινα. Καλησπέρα. Να περάσουμε όμορφα και εμείς απόψε. Trickster, Surrender. Θα παραδοθείτε εδώ στις γλυκές μουσικές στο Βρακή FM. Την καλησπέρα μου στα παιδιά και στο νοσοκομείο στην Πρέβεζα. Καλησπέρα στον Άρη.

Έτσι μου αρέσει, μου αρέσει πάρα πολύ να σας βλέπω να συμμετέχετε. Έτσι ξεκινάμε να πέφτουν οι παραγγελίες. Εδώ τις μαζέψω εγώ, δεν ξέρω αν θα τις ακούσουμε. Θα τις κρατήσω για άλλη φορά. Όχι, βρε πλάκα σας κάνω, θα τις ακούσουμε. Θα ακούσουμε όμως τώρα Red Hot Chili Peppers. Είναι ένα τραγούδι που αρέσει πάρα πολύ στον αγαπημένο αδερφό και φίλο, τον Μάκαρο. Αυτό το παιδί που κρύβεται πίσω από τα drums στους The Jesters. Ο φανταστικός αυτός παιχταράς, ότι ήταν ο μέγιστο τεράστιος. Δεν υπάρχει αυτό το παιδί. Δεν υπάρχει πραγματικά. Red Hot Chili Peppers, Wet Sand.

Και θα περάσουμε και στην πρώτη επιλογή από την αγαπητή Evelyn. Evelyn μου, ναι, εδώ θα ακούσουμε MSG και Nightmare. Αφιερωμένο εξαιρετικά. Βουλγάρα μου, γιατί παιδί μου έχεις πεσμένη διάθεση? Θα στη φτιάξουμε εμείς εδώ. Γι' αυτό είμαστε εμείς. Εδώ ακούγονται και απ' έξω τα κλαρίνα και τα μπουζούκια, γιατί έχουμε φοβερή τέτοια. Φοβερό χαλάκι από πίσω. Περνάμε όμορφα.

κόψω λίγο τη ροή για να πω καλησπέρα στην Αγγελική. Καλησπέρα, Αγγελική μου, καλησπέρα σε εσένα και στα αγγελάκια σου. Να είσαι καλά. Εδώ, μπαλαντή τη απόψε, ξέρει. Παραγγελιά, περιμένω.

Μουργαρά μου, έχω παραγγελιά από τον Γιώργο το Χρόνη, από την οικογένεια, για να μην λες ότι τα παιδιά δεν είναι. Μπορεί το σώμα τους και τα αυτιά τους σήμερα να είναι αλλού, αλλά το μυαλό τους είναι εδώ. Είναι εδώ στην εκπομπή και στην παρέα μας. Οπότε ζήτησαν παραγγελιά. A Day to Remember θα μας ζήτησαν και If It Means A Lot to You. Έτσι, αυτό. Αφιερωμένο εξαιρετικά σε όλη την οικογένεια Χρόνη και σε εσένα, να σου φτιάξουμε τη διάθεση και θα ακούσουμε και το δικό σου. Την καλησπέρα μου στη Θεσσαλονίκη, όπως είπα και πριν, στη Βερονίκη, αλλά και στα αγαπημένα μου, στους αγαπημένους μας φίλους και αδέρφια που θα έλεγα, τη Ντομινίκ και τον Τζόρτζ. Να είστε καλά, παιδιά. Μάλλον είστε Χαλκιδικοί απόψε, από ό,τι μου είχατε πει. Μάλλον είστε εκεί προς Καλλικράτεια. Να περάσετε όμορφα.

Αγγελική μου, όχι, δεν έχασα τίποτα καθόλου. Συνεχίζουμε με Scorpions. A moment in a million years. Έτσι, πραγματικά. Τι είμαστε, πραγματικά. Και εμείς τι είμαστε. Μια στιγμή είμαστε, ρε παιδιά, στο διάστημα, μέσα και μέσα στο χρόνο και μέσα στο ίδιο. Γι' αυτό πρέπει να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή. Να είμαστε όλοι εδώ μέσα και να απολαμβάνουμε όλοι μαζί μια αγκαλιά. Αγγελική μου, για σένα.

Τι λέτε ρε παιδιά, θα πέσει κανένας φούρνος. Εμφανίστηκε ο Άλεξ ο Πιβιζέντη. Πού είσαι μωρέ παιδί, είσαι Κεφαλονιά, πού φρίσκεσαι, για πες. Πάμε να συνεχίσουμε με την παραγγελία της Κατερίνας. Grave Digger, Emerald Eyes. Για να δείτε και να ακούτε και αυτό που σας λέω εγώ πάντα. Μπαλάντες παιδιά, για να ακούσετε και ερωτικές μπαλάντες και γενικά μπαλαντάρες. Τα ακούσετε από heavy metalάδες, να το ξέρετε αυτό. Έτσι. Grave Digger, Emerald Eyes.

Καλησπέρα μου. Και στη Λάρισα. Καλησπέρα στη Λάρισα. Καλησπέρα στην Τζοάννα στην Κύπρο που έχει γενέθλια σήμερα. Καλησπέρα, καλησπέρα και στην Ιωάννα. Καλησπέρα και στην Ιωάννα στη Ρόδο. Καλησπέρα στην Κλέρη. Καλησπέρα στο Γιαννάκη και τον Γιώργο. Και στο Ηράκλειο. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε με Kiss. Every time I look at you. Ο άλλος ο παλιάνθρωπος, καταλάβατε τι κάνει τώρα. Σου πετάει, σου λέει νύχτες που έχουμε ένα σωμέταλλο χωρίς από αυτούς δεν γίνεται. Οπότε κάτσε να του ρίξω ένα τυράκι να τσιμπήσει. Έλα ρε, γατάκι. Έλα ρε, πλάκα, σε πειράζει. Τζόρτζ, δεν λέει να βρέξει, ρε φίλε, δεν λέει να βρέξει. Λες να το ακούσουμε, θα το ακούσουμε. Πολύ καλησπέρα τα φιλιά μου στην Έλενα. Και καλό δρόμο να έχετε.

Every time I... Εντάξει, θα τα κάψω. Every time I look at you, παιδιά, πραγματικά δεν είναι. Αυτό είναι. Βερονίκη μου, το ξέρεις ότι εδώ, αφού ξέρεις και την Άρτα και όλες, αφού ήσουν εδώ που σπούδασες, ξέρεις που είναι εδώ Αμπρακία, εδώ που γίνεται το παζάρι. Μπορείς να έρθεις όποτε θέλεις. Εβελίν μου, μπορείς να το συνεχίζεις να το λες αυτό, ειδικά το τραγούδι του Σφακιανάκη, αλλά ειδικά το στίχο. Ο στίχος μου άρεσε πάρα πολύ. Μ' αγαπάς. Εντάξει, το παίρνω. Ένα, έλα. Κοκκινίζω. Δεν πειράζει. Μα Θεέ μου, σου έφτιαξε πολύ τη διάθεση. Πάμε να ακούσουμε, μάλλον το τελευταίο κομμάτι για την πρώτη ώρα, παιδιά, αν είναι δυνατόν. Step into this room and dance for me. Για ελάτε. Ελάτε μέσα και χορέψτε για μένα. Μπαντρουγκάτα. Γιώργα, για τον Τζόρτζ. Καταλαβαίνεις ότι σ' αρέσει πάρα πολύ. Το ξέρω ότι σ' αρέσουν οι μπαντρουγκάτε. Μου αρέσουν και εμένα πάρα πολύ. Πάμε να κλείσουμε με αυτούς λοιπόν την πρώτη ώρα. Την καλησπέρα μου στη Χρύσα. Καλησπέρα στη Χρύσα και στο Κιλκίς. Καλησπέρα στη Σέρε στη Χρύσα. Καλησπέρα, καλησπέρα και στη Λάρα, στο Βερολίνο. Καλησπέρα στο Χριστάρα. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά εκεί πέρα, στην ξαδέρφη τη Λίτσα.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Ξένα λοιπόν περνάμε στη δεύτερη ώρα. Είναι νύχτες κομμένες από μέταλλο, Γιάννης πάνω στο μικρόφωνο όπως κάθε Παρασκευή βράδυ. Μπαλάντες απόψε, δική σας η εκπομπή παιδιά, το ξέρετε εσείς. Εδώ έξω γίνεται χαμούλης, εδώ πέρα βλέπουμε και τα live του Αλέκου που ανεβάζει, γίνεται πάρα πολύ ωραία. Έφερε και τα δικά του τα γούστα εδώ πέρα, τα δοκιμάσαμε. Τον ευχαριστώ γι' αυτό. Γιάννης πάνω. mrakfm919.gr, ξέρετε εσείς, μπαίνετε, ζητάτε τραγουδάκια. Αν προλάβουμε θα τα παίξουμε, αλλιώς άλλη φορά. Τα κρατάω, Βερονίκη μου και Ευελίν μου, τα κρατάω αυτά που λέτε, τα άσματα, μη στενοχωριέστε. Έτσι με παιδεύει όλο αυτός ο Άλεξ, με παιδεύει τόσα χρόνια να ακούσουμε κάτι. Δεν ξέρουμε τι θα κλείσω απόψε. Να έχετε το νου σας. Περιμένει η έκπληξη. November Rain. Αφιερωμένο εξαιρετικά στην Έλενα, άντε και στον Τζόρτζης.

Αγαπητοί, αγαπητέ, 2 ξέρω 0. Πολύ ορθά μίλησες. Πολύ ορθά μίλησες που το είπες ξανά. Έτσι πρέπει να το ξαναλες και να το ξαναλες. Γιατί εδώ έτσι είμαστε. Όπως λέει και η Καταρίνα, είμαστε εξωστρεφείς. Και όχι μόνο αυτό. Η Βερονίκη μας έχει και μια τάση εξομολόγηση. Έτσι εδώ πέρα. Ελάτε στον εξομολόγο, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Εδώ εξομολογηθείτε σε μένα. Ανοίξτε την καρδιά σας. Catch my heart, λένε οι Γόλου. Και εμείς όμως λέμε, ελάτε εδώ. Ελάτε εδώ. Εδώ είμαστε. Θα πιάσουμε τις καρδιές μας όλοι. Απλά να ξέρεις, όταν βγαίνουμε προς τα έξω, να παίρνουμε και μια ζακετούλα.

Πραγματικά, Κατερίνα μου, είναι τραγουδάρα. Να πω την καλησπέρα μου στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού και ειδικά στο φίλο μας τον Τραμπ. Μας ακούνε μέσα από το κέντρο του DC, παιδιά. Μέσα από την Ουάσιγκτον μας ακούνε από το κέντρο. Και από τη Wichita, φυσικά. Σας ευχαριστώ, παιδιά, πολύ που είσαστε μαζί μου. Thank a lot, πραγματικά. Forever Angel, Forever Angel, θα μας πει ο Axel Rudy Pell. Έτσι, για να συνεχίσουμε εδώ, πάμε να ακούσουμε κανένα αγγελάκι, ειδικά για την αγγελική μας και τα αγγελάκια της. Πάμε, παιδιά. Καλησπέρα στον Αχυρώνα, καλησπέρα στην Ελένη, καλησπέρα στα κορίτσια μέσα, τη Χαρά και τη Χαρούλα, την Κρίστη μας, καλησπέρα στο Θέμη, το Χριστάρα, το Σταύρο και στη Μαρία που μας άφησε, όχι νωρίς, μην τον μίζετε αυτό, μας άφησε και πήγε στην Αθήνα.

Εν τω μεταξύ, Βερονίκη μου, εσύ όταν ήσουν στην Άρτα πρέπει να άφησες εποχή. Όλα εδώ τα αρτινά τα παλικάρια πρέπει να έχουν μείνει κεραυνοβολημένα. Θεσσαλονική αγάρα που είσαι. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Πρέπει να τα κάνεις τα παιδιά έτσι να ταρακουνηθούν λίγο. Και μου αρέσει που έχετε αυτό το vibe με την Evelyn και είστε συνέχεια στο πείραγμα. Μου αρέσει. Μπράβο, κοριτσάκι μου, συνεχίστε έτσι. Να συνεχίσουμε όμως τώρα με ένα τραγούδι που θα το αφιερώσω στην αγαπημένη μου Φένια. Συγγνώμη, Ματέο, αλλά θα τη το αφιερώ, ας αλήθεια. Θα συνεχίσουμε και στη γειτονιά των Αγγέλων πάνω ψηλά. Και θα πάμε, μια και έχει φωτεινό φεγγάρι απόψε, παρόλο που δεν είναι πανσέλινο, είναι πάρα πολύ φωτεινό το φεγγάρι, παιδιά. Καθαρό ουρανό, τέλειο. Def Leppard, Angels. Can help you now. Έτσι. Αφιερωμένο στη Φένια, τη φίλη μας.

Εκεί στον ουρανό συνεχίζουμε. Aerosmith, Angel. Βερονίκη, από τότε που έφυγες από την Άρτα, όλες οι πεθερές φοράνε μαύρα, δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Όλες οι γυναίκες κάποιες ηλικίες που είχαν, κάποιους που ήταν λίγο μεγαλύτερα από εσένα, να μην πούμε 10-20 χρόνια όπως το λες. Έλα ρε εσύ, είχες τόσο σουξέ, πραγματικά έχω πάθει σοκ. Γιώργο μου, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Εννοείται πως θα κεράσω την παρέα από εσένα, δεν το συζητάμε. Θα το ακούσουμε ρε. Α, κάνουμε και παρατασούλα μέχρι τις 12.30 απόψε, έτσι. Χατηρικός, επειδή έχει μαργαρίτη έξω.

Καταρίνα, με αφήνεις άφωνο. Πραγματικά πρέπει να κάνω. Τώρα θα φορέσω πετραχύλι και θα σας περιμένω. Ανοίγω εδώ την πόρτα και όσες πιστές πως έλατε, κορίτσια μου. Εδώ, ελάτε να εξομολογηθείτε στον παππούλι. Εντάξει, τι να πω. Τι να πω, σας περιμένω, αλήθεια είναι. Και εδώ, μια εκβαθέων εξομολόγηση να κάνουμε όλοι. Πάμε να περάσουμε στο Michael Bolton. Can I touch you there? Μη σκεφτείτε πονηρά. Εκεί που πονάει θέλει. Πώς λέει, φέρτε εδώ να το κάνω Mike και τον χτυπάς. Αυτό.

Καταρίνα μου, έτσι πραγματικά. Εγώ θα φορέσω πετραχίλι και θα έρθετε εδώ, εξομολογηθείτε, σας περιμένω. Να, η Βερονίκη ξεκίνησε και συνεχίζει. Τέτοια έχει εδώ πέρα, λέει, τις έρνηκαν μπύρες. Δηλαδή, η Βερονίκη, εσύ είσαι δικός μου άνθρωπος. Με μπύρες και τέτοια που λες, εντάξει, δεν το συζητάμε. Λίνα, Εβελίν μου, εσύ θέλεις από όλα κομπλέ, κρεμμυδάκι, τζατζικάκι και έτσι από μουστάρδα που το κάνουμε Θεσσαλονίκη πάνω. Έτσι, κομπλέ θα το κάνουμε λοιπόν. Θα ακούσουμε και κομπλέ δεύτερο πακέτο. Θα συνεχίσουμε όμως με Editors και Sugar που το ζήτησε ο Γιώργος για να το αφιερώσω και να το κεράσουμε σε όλη την παρέα. Πάμε να κεραστούμε όλοι μαζί.

level είναι πραγματικά τα πιτόγυρα της Θεσσαλονίκης είναι τα καλύτερα, τα καλύτερα, ξέχαστα, δεν υπάρχουν. Δούλεψα για 4 χρόνια και σε γυράρικο, οπότε ξέρω τι είσαι σούλα από πρώτο χέρι. Βερονίκη, οι στιγμές αυτές που μας κάνουν να γελάμε είναι αυτές που μας έχουν γίνει το αλατοπίπερο σε αυτή τη ζωή, σε αυτό το λίγο που έχουμε σε αυτόν τον κόσμο, ρε παιδιά. Αυτά έχουμε να θυμόμαστε και να προχωράμε και να είμαστε δυνατοί και να μας δίνουν δύναμη. Πάμε να συνεχίσουμε με τους αγαπημένους μου φίλους, τους μέντορες, που είχαν βγάλει ένα ελληνικό τραγουδάκι. Όρκος λέγεται. Πάμε να το ακούσουμε το τραγουδάκι. Όρκος λέγεται. Πάμε να το ακούσουμε.

Μα το Θεό. Μην νομίζω ότι έχω ξεχάσει το Fade to Black. Απλά θα πάμε πρώτα στο Judas Priest. Beyond the Realms of Death. Δεν μπορώ να σου χαλάσω κάτι ρεσί, αφού ξέρεις. Και να συνεχίσουμε μετά με αυτό που ζήτησε και η Evelyn. Ένα από τα δύο, θα δούμε ποιο.

πράγματα, πραγματικά εσύ έχεις τρελές ιδέες. Να δούμε όμως πώς θα τις υλοποιήσουμε. Ειδικά δε, αν κάνεις αυτό που λες, αν κάνουμε πάρτι. Είναι επικίνδυνο, μήπως φέρει κανένας κανένα περίεργο ποτό και έχουμε άλλα ξεμπερδέματα δύσκολα. Παλιόπαιδα, μη σκέφτεστε πονηρά. Τα ποτά λέω, τα ποτά. Έτσι. Να πω την καλησπέρα μου στα παιδιά αυτά που δουλεύουν στους δήμους και έχουν το δύσκολο κομμάτι που λέγεται αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που τραβάμε τρόλο ζόρι και είναι, πρέπει να γίνει παιδεία, παιδιά, πρέπει να γίνει παιδεία, να μάθουμε όλοι να αγαπάμε τα ζώα, να συζούμε με τα ζώα, γιατί ο κόσμος δεν είναι φτιαγμένος μόνο για τα δίποδα, για μας τους όρθιους, είναι και για αυτούς που τους τετράποδους φίλους μας. Και δυστυχώς κάποιοι τα παίρνουν και μετά τα παρατάνε στους δρόμους και τρέχουμε εμείς στους δήμους να προσπαθήσουμε να λύσουμε και να φέρουμε τα αδιόρθωτα. Πάμε να συνεχίσουμε όμως με Scorpions και την αγαπημένη μου Evelyn. Lonely Nights. Ποτέ ξανά να μην έχετε κανένας Lonely Nights, παιδιά, να είμαστε όλοι μαζί παρεμβουλά εδώ. Αγαπημένη και συντροφιά. Βερονίκη, θα σου έρθουμε Θεσσαλονίκη πραγματικά. Εγώ λογικά θα είμαι προς το τέλος του Ιουλίου. Θα περάσω να πάω λίγο Άγιο Όρος, αλλά ίσως να επισκεφτώ και λίγο Θεσσαλονίκη. Θα δούμε αν μου περισσέψει λίγος χρόνος. Αλλιώς κάποια στιγμή θα τα πούμε σίγουρα. Ή θα έρθεις από εδώ. Έτσι δεν το συζητάμε. Πάμε να ακούσουμε Scorpions. Το αφιερώνω και στην αγαπημένη μου φίλη μου τη Δήμητρα, που ήταν στην Αθήνα για κάποιους ιατρικούς λόγους. Να είσαι καλά, Δήμητρά μου. Αγαπημένοι Scorpions, σας αρέσουν. All Lonely Nights, λοιπόν. Feels like

Για να μπούμε στο ημίωρο της παράτασης, ξεκινάμε με Ozzy Osbourne. Αφιερωμένο εξαιρετικά εκεί στον φίλο μου το Μιτσάρα και στο Λίβερπουλ. Καλησπέρα και Βόρεια εκεί στη Σκωτία μας. Ακούνε και τα παιδιά εκεί πάνω, Εδιμβούργο κοντά. Να είστε καλά, παιδιά, σας ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μας. Καλησπέρα και στην Αυστρία, καλησπέρα και στην Ολλανδία. Σε όλους και τους βόρειους λαούς. Να είστε καλά που είστε εδώ μαζί μας. Καλησπέρα και στην Ντάνη, δεν θυμάμαι τώρα. Συγγνώμη, ρε εσύ, εκεί στη Ρουμανία που μας ακούς συνέχεια. Και στη Λευκορωσία. Βερονίκη μου, ήσουν στην Άρτα, άκουγες Σαμβρακία. Σε ευχαριστώ που άκουσες αυτή τη φωνή. Δεν ξέρω, παιδιά, αλήθεια σας λέω. Με κάνετε και κοκκινίζω όταν λέτε για μένα. Σας ευχαριστώ πάντως. Αλλά γιατί ρε εσύ, έφυγες χωρίς να γνωριστούμε. Είναι, πότε δεν είναι αργά όμως, εδώ είμαστε. Ευελίν μου, εδώ είμαστε. Εξομολογήσεις ανοιχτές πάντα. Πάμε. Περάσουμε στην παράταση.

Άρη μου, επειδή μου παραπονέθηκες, κοίτα να δεις πώς τέργεξε τώρα το τραγούδι που θα σου αφιερώσω. Επειδή είσαι και μεγάλος κυνηγός και είσαι τσακάλι μεγάλο, για τον Άρη συγκεκριμένα, αυτό το τραγούδι που έρχεται μετά, Demon Hunter. Αυτός κυνηγάει κάτι άλλο, αλλά καλό είναι να κυνηγάμε και τους δαιμονές μας. Πάμε να ακούσουμε Carry Me Down, αφιερωμένο εξαιρετικά στον αγαπημένο φίλο και ξάδερφο γαμπρό Άρη, έτσι. Αφιερωμένο εξαιρετικά, ρε φίλο, πάρ' το. Carry Me Down, λοιπόν.

Εν τω μεταξύ, μόλις ήρθε και ο Φάζ εδώ πέρα και μου έγραψε κιόλας, σας έγραψε και σε όλους. Καλησπέρα σε όλους, λέει. Να είστε καλά, παιδιά, να περνάτε όμορφα. Εδώ συνεχίζουμε εμείς. Psychotic Worlds. I remember. Όλοι θυμόμαστε. Έτσι. Να θυμόμαστε πολλά πράγματα. Ρε Σίβερο, ναι, και τώρα με έστειλες τελείως. Συγγνώμη, ρε, νόμιζα ότι έλεγες για μένα. Τώρα εντάξει. Έλεγες για τον Κατσαδράκη όμως. Αυτός κι αν είναι φωνάρα, αυτός κι αν είναι η ψυχή του ραδιοφώνου μας, το αφεντικούλι μας, το γλυκό κτλ. Που του έχω έκπληξε τραγουδάκι για κλείσιμο απόψε, γι' αυτό αναφερωμένο εξαιρετικά. Πάμε να ακούσουμε I Remember.

συμπέστερα, συμπέστερα Εβελίνα, γιατί αυτός εδώ ο αλήτης ήρθε εδώ πέρα και μου την είπε, κατάλαβες, τι παίζω και τι παίζω, τι παίζω. Λυρική ποίηση παίζω, έτσι μπράβο. Πες τώρα παιδί μου. Συνεχίζουμε με Foreigner. Girl on the Moon. Έτσι για σας τα κορίτσια που μας στέλνετε πραγματικά στο φεγγάρι με την παρουσία σας.

Βερονίκη μου, πραγματικά βγαίνεις από τον μπάνιο έτσι και είσαι και ακούς τη φωνή και πέφτεις. Εντάξει, παθαίνεις σοκ και θέλεις να την γνωρίσεις από κοντά αυτή τη φωνή. Όχι τη δική μου, το Αλέξη. Και ευτυχώς που δεν σου έπεσε η πετσάτα και να έχεις καμιά ανοιχτή κουρτίνα και να έχουμε τα αρτινά εδώ πέρα τα παιδάκια να ασχολούνται με άλλα πράγματα. Μα Θεό μου, πραγματικά δεν μπορώ να σου αφιερώσω αυτό το κομμάτι γιατί το κρατάω. Είναι κομματάρα, δεν το συζητάμε. Και εσύ, Κατερίνα μου, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να τα ακούσουμε γιατί τώρα ακούμε αυτό που λέμε και το συνηθίζουμε για να λέμε για αυτή την εκπομπή. Γιατί νύχτες σκεμμένες από μέταλλο, χωρίς από αυτούς δεν γίνεται. Και πάμε να τους ακούσουμε. Metallica, Fade to Black. Επιλογή δική σου, Ματέο.

Καταρίνα μου, όπως σου αξίζει και η Βερονίκη, δεν ήταν τα τρίγωνα πανοράματος αυτά που εννοούσε η αγαπημένη η Βερονίκη που είναι και από τη Θεσσαλονίκη, που είναι τα αγαπημένα μας γλυκά. Είναι περιοχή εδώ στο τρίγωνο και όπως σου είπα, είναι φοιτητές εκεί πέρα και χαμός και τέτοια και πραγματικά ήταν τέλεια. Είναι μια καινούργια περιοχή εδώ της Σάφτας. Πριν πάτε για ύπνο, θα ακούσουμε ένα άλλο κομμάτι που λέει για τον ύπνο. Θα ακούσουμε Savatage, Sleep. Και μετά θα έχουμε το τελευταίο κομμάτι. Αυτό είναι το πρώτο τελευταίο κομμάτι για απόψε. Ακούμε Savatage και Sleep. Και μετά θα ακούμε το τελευταίο κομμάτι που θα είναι πραγματικά τρελή επιλογή. Θα πάθει όλη πλάκα. Πάμε να ακούσουμε Savatage και Sleep. Αγαπητέ Μητσάρα, καλή σου συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Καλή ξεκούραση. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε εμείς για λίγο ακόμη. Μην πάτε για υπνοκομεία. Περιμένετε το κλείσιμο.

Μα Θεέ μου, το σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά το πάρτι. Πραγματικά οδηγώ και θα το σκέφτομαι. Οδηγώ και θα το σκέφτομαι να το κανονίσουμε κάποια στιγμή, να κάνουμε ένα τρελό πάρτι νύχτες κοιμένες από μέταλλο. Όλοι μαζί. Αρκεί να μπορείτε όλοι να μου στείλετε ότι θα μπορείτε να έρθετε και να είστε όλοι εδώ παρόντες και να κάνουμε μια παρτάρα. Ήταν νύχτες κοιμένες από μέταλλο. Τον Γιάννης πάνω στο μικρόφωνο, όπως κάθε Παρασκευή βράδυ, λέμε τώρα. Και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Δεν ξέρετε πόσο πολύ με κάνετε και νιώθω χαρούμενος που είστε εδώ μαζί μου και με αντέχετε κάθε Παρασκευή βράδυ να ακούτε μουσική, γιατί είναι καλό, είναι το καλύτερο φάρμακο. Θα κλείσουμε με Γιώργο Μαργαρίτη. Είναι αφιερωμένο εξαιρετικά στο αφεντικούλι μου, το Γλυκούλι, τον Γουίζη μας, τον Αλέξη μας, γιατί προδόθηκε σήμερα και είπε έτσι τα εσωψυχά, το έβγαλε και είπε ότι του αρέσει αυτό το κομμάτι και γι' αυτό θα το αφιερώσω για κλείσιμο απόψε. Νύχτες κομμένες από μέτρο κάθε Παρασκευή εδώ στο Ναυρακή FM 919.gr. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Τα ξαναλέμε. Στην κλειδωμένη πόρτα σου και τα λοιπά και τα λοιπά.

0: στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Ladies.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Όχι, είναι αυτό που νομίζετε. Δεν θα πω ότι δεν είναι αυτό που νομίζεις, αλλά είναι και αυτό που δεν περιμένατε. Αλλά όλα έπρεπε να τα περιμένετε από εμάς.

0: με νοιάζει. Εντάξει, αυτό το τραγούδι είναι εντελώς άλλο. Είναι μια κατηγορία μόνο του. Τέτοιο ροκ λαϊκό δηλαδή, δεν νομίζω να έχει υπάρξει δεύτερο.
1: Κι ο δικός μου στο πουθενά μας πάνε.
0: Πρέπει να πω ότι έχω ιδιαίτερη, πολύ ιδιαίτερη σχέση με τον Γιώργο Μαργαρίτη. Έχω βινίλια άτομο τη δεκαετία του 80. Κόλλημα δηλαδή. Στην κλειδωμένη πόρτα σου, οι γυναίκες με ρημάξατε. Δεν θέλω να σε χάσω γιατί σ' αγαπώ και τέτοια. Μαργαρίτης λατρεμένος και σήμερα θα είναι ακριβώς έξω από το δημοτικό μας ραδιόφωνο, από τον Αυρακέ FM, στο 52ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ. Γι' αυτό και αυτοί οι πρωτότυποι πραγματικά εισαγωγή για μας, οι δρόμοι του πουθενά, το 2000 όταν βγήκε ήταν πραγματικό σοκ αυτό το τραγούδι. Πρώτα απ' όλα έκανε πάρα πολύ κόσμο που σνόμπαρεται ο Γιώργο Μαργαρίτη να πει «έλα μου». Το ίδιο έγινε και με την Kylie Minogue και τον Nick Cave. Πώς τα μπλέκω εγώ όλα αυτά. Καλημέρα Άρτα, καλημέρα από την Άρτα, από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, το δημοτικό ραδιόφωνο, τον Αυρακέ FM και το 919.gr. Με τρομάζει ώρα-ώρα αυτή η τηλεπάθεια γράφω Κωνσταντίνος που σκεφτόταν δρόμο του πουθενά και άκουσε δρόμους του πουθενά. Καλημέρα στο εκλεκτό ακροατήριο, καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη, καλημέρα στη Φιλιππιάδα. Τέρματα ηχεία και στρωμάει η Λευκάδα, καλημέρα Αγγελική. Και η Χαλκίδα νομίζω ξαφνιάστηκε λίγο το ξεκίνημα. Καλημέρα Κάθριν. Από αμφιλοχία προς Γιάννενα, καλημέρα Κωστή. With or without you.

και είμαστε ακόμη στα έτη στο 87. Εγώ θα το επαναλαμβάνω για να ξεπληθούν κάποια στιγμή τα έτη. Καλημέρα, Σοφία. Τώρα εδώ το μήνυμα. Πεθαίνω, λέει. Είναι ρόκο τύπος. Για το Μαργαρίτη και το ξεκίνημα. Θα το κρατήσω αυτό. Δεν ξέρετε πού μπορεί να ξαναμπεί. Καλημέρα, Φέη. Κι άλλο μήνυμα. Ωραία ξεκίνησε. Και να δεις τι ωραία που θα συνεχίσει. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ρίζο. Μας κερνά ένα Dibble Special Edition. Σε στείλει τη φωτογραφία τουλάχιστον. Καλημέρα, Βάγγελε. Τρομερή εκπομπή χθες. Με το Σαζάμ στο χέρι μου, να στο λέω αλήθεια. Και ντροπή δεν έχω.

και Superdrump, Don't Leave Me Now. Παρασκευή πρωί, δεν προλαβαίνω να το σχολιάσουμε. Παρασκευή πρωί και τελευταίες μέρες του Ιουνίου. Εντάξει, τη χθεσινή βροχή δεν θα τη σχολιάσω. Αλλούνταλου. Τραγουδάρα.

δεν είναι από αυτά γνωστά του στα Breakfast in America, τα Take the Long Way Home. Παρ' όλα αυτά είχε τη μαγεία του Supertramp το 1982, Don't Leave Me Now. Θα το βρείτε σε αρκετές ταινίες. Το έχω πετύχει και σαν background μουσική και σαν τελείωμα ταινίας. Μα δύο μέρες ο καιρός, δεν ξέρει τι του συμβαίνει. Χθες δηλαδή, αέρας, πήρε και μας σήκωσε. Μπουμπονιτά, μια μπόρα. Θα μου πεις πρώτη φορά το συναντάς αυτό Ιούνιο. Θυμάμαι το καλοκαίρι του 1994, ήταν η δεύτερη σεζόν για το τουριστικό περίπτερο, για το κλαμπ. Και όλο λέγαμε θα ανοίξουμε, άντε και αύριο, άντε και αύριο. Και πάντα έβρεχε, έναν Ιούνιο ολόκληρο. Always the sun. How many times have you woken up? Θέλουμε ένα ωραίο καλοκαίρι από εδώ και πέρα χωρίς εκπλήξεις. Και ας μην ακούσουμε Belle de Carlisle και Summer Rain. Μπορώ να κάνω αυτή την παραχώρηση.

Stragglers. Always the sun. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Χρήστο. Κι άλλο να ο για το Μαργαρίτα, καλέ. Ακόμα σας ξαφνιάζουμε με αυτά που κάνουμε. Δεν θα έπρεπε. Έχετε ακούσει τα πάντα πια εδώ. Και εγώ χθες το μεσημέρι και είπα ακόμα βρακιά και δουλεύω. Ακόμα μια Μόνικα, baby. Και το κάνω σκονάκι για τον αυριανό εαυτό μου.

Tremeni, Monica, Babe. Είχαμε και καθαριότητα στο στούντιο πρωί-πρωί. Λαμπίκο γίναμε. Την ώρα που πήσε Μαργαρίτη, εγώ είχα και καθαρίστρια. Respect. Και για μένα και για αυτή που κοίταζε λίγο περίεργα και αυτή να παίζουμε Μαργαρίτη. Θα ψάχνει και αυτή που έχουμε το whisky. Που έχουμε. Girls, don't cry for Louis. Louis wouldn't cry for you. Τι τραγουδάρα, Βάγια Κοντίος.

vaya con Dios. Girls, don't cry for Louis. Louis wouldn't cry for you. Καλημέρα, Ιωάννα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να κολλάγαμε μια Παρασκευή, μια Δευτέρα, ώρα που θα ήταν. Αχ, δεν υπάρχει τίποτα διαθέσιμο. Μεγάλο τραγούδι και μεγάλη αφιέρωση στο Λόνε της Γερμανίας. Καλημέρα, Δημήτρη και Κατερίνα. Τι ευχάριστο μήνυμα, τι ευχάριστη συνάντηση τώρα.

Child is my name. Δίπλη καλημέρα θα στείλω στο Λόνα της Γερμανίας, στο Δημήτρη και την Κατερίνα. Και τους περιμένουμε για καλοκαίρι. Καλημέρα στο Δημαρχείο μας. Καλημέρα Τζόρτζ. Άκου παραγγελιά Rivers of Babylon. Ναι καλέ, είναι από αυτά που αν δεν τα ζητήσει ακροατής, εγώ δεν τα βάζω από μόνος μου. Αυτά δε. Τρίτη φορά αυτή την εβδομάδα. Ήταν να μην πέσω πάνω του. Ρίτσι απόβερη. Κόμε βορέι, βορέι, βορέι, αμόρε μείο.

vicino. Ρίτσια Πόβορη 1981, το remix είναι του 2015. Είναι δεκαετίας και πέρασε στα ζήτητα. Come vorrei. Τραγουδάρα. Εν τω μεταξύ δεν έχει επίσημο βίντεο κλιπ. Remix ήταν αυτά. Και κάποιοι του έφτιαξαν βίντεο με πλάνα από τη Μαλένα, την ταινία. Τιμόνι Καμπελούτσι. Δεν ξέρω όποιος έπιασε το υπονοούμενο, πώς το είπα. Τιμόνι Καμπελούτσι. Φοβερό βίντεο, πολύ συγκινητικό. Με το μικρό που την ακολουθεί συνέχεια. Καλημέρα, Στεφανία. 26 έκτου του 26 σήμερα. Ωραία πράγματα θα συμβούν. Πάντως ωραίο ότι είναι. Αν δεν συμβούν ωραία πράγματα, δεν θα ευθύνεται η ημερομηνία. Θα ευθυνόμαστε εμείς. Εμείς οι ίδιοι. Όταν ας πούμε εμένα μου ζητάτε Bon AM, Rivers of Babylon, το ξέρω ότι θα συμβούν ωραία πράγματα. Γιατί είστε εκπληκτικοί σήμερα.

0: Bon AM, 1981, όχι, πότε ήταν το Beavers of Babylon, πιο νωρίς. Με μπέρδεψε τώρα το μήνυμα της Βούλας, που μας στέλνει χαρούμενη Παρασκευή, Ντα Σισίλη, από τη Σικελία, με φωτογραφία. Τι θες να πεις, Βίρνα, μίλα καθαρά.
1: Nera che porta via, che porta...
0: Ιταλικό εγώ, συνέχεια δεν γίνεται, che... μέχρι να πάρω εξηγήσεις. Άκου λέει, καλημέρα από τη Σικελία. Μίλα καθαρά, Βούλα.
1: Nera come la sfortuna che si fa la tana dove non c'è luna. Nera di falde amare che passano le bare. Ma la moglie di Anselmo non lo

You to me are everything. The sweetest song that I ever sing. Λοιπόν, αφήνουμε τους Real Thing, αφήνουμε και την Ιταλία και τη φίλη μας τη Βούλα, που είπε λίγο να μας το τρίψει σήμερα. Ότι καθίστε να δείτε Μαργαρίτη, εγώ θα είμαι αλλού. Πολύ γρήγορα κύλα η μέρα σήμερα, πάρα πολύ γρήγορα. Ήδη 10 λεπτά 59. Και δεν έχουμε ανοίξει ακόμα και τα χαρτιά μας. Και έχουμε σήμερα εκπλήξεις. Έχω 2-3. Πώς ήταν ο Μαργαρίτη στην αρχή? Θα ανοίξετε κι αλλού το στόμα. Κάνε α. Save a prayer. Ή Duran Duran.

Duran Duran, Save a Prayer, έχει μια νοσταλγία από παλιό ήχο, από αναλογικό ήχο, αλλά όχι σαν το Massachusetts των Bee Gees. Προσγειωνόμαστε Βοστόνη τώρα, νύχτα. Ένα τραγούδι νοσταλγίας, επιστροφής.